Τετάρτη δάσπλη τσεκόσο η μήλο η ευρά. Σα τσεσό κόπια τρεβοτούμε σου επούνε, πούνε βλούζε. Κλεντάντε τρουμπατούρε βεστάνι μα βούτσε ζανό. Η γλάσμα ζιεύα σκούσα ιούτσι του